0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον βατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμε νός.
1: Merci Abouna.
2: Merci Ulysse et merci pour toute l'équipe.
1: Alors, on a quasiment fini, mais je voudrais